0: μέσα. Έχω λατβωτικό ασυσέατ ντός πεπαλί.
1: Εφταμό, εμέντο το πέμανο. Σαπρομέ, όχι πιλόρδε.
0: Παπώνε μη κούρπα κουε κέπα βέλ, ώρα παπώνε η κανσιόν άκη. Κουμίνσα τόκα.
2: Μάστερ και ποιητή, κατά.